0: Άσε.
1: Θα σημαντήσω μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
0: Λάσκολμα το σίκα.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δε σκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άντρα.
1: Ας μόλις μέσα.
0: Ας.
1: Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτα.
0: Λάσκολμα τους.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.